0: Ακούσια! Ακούσια! Δεν μου πούνε για σκόρα να διπιτέξα κόκα σε κάθε! Ακόμα την όρια τη βαχάν!
1: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
2: Dugay kong ipaabot kining tukmang higayon. Isaado ka lang. Ikaw lang ang aguhang tugsangon.
3: Uy, pagkapapas kining pagbati ko kanimo. Gimahal ti ka. Labaw pa sa akong kinapuhi.